0: αλόγια από Χωδόγια Θεμό Δούρ γιαργό μπαλό Μπαλόγια Βαβόγω Αλόγια από
1: Μουχαμάτ Μεράτ.